0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

off of the road.

watch and get my slide.

0: Renaissance.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, ακούτε την 520η εκπομπή Brainerson στο Radio Bird
1: με τον Θησέα, τη Δανάη
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον Bob Dylan και το Isis από τον πολύ πιθανά καλύτερο δίσκο του, το Desire του 1976, και πάμε στον Bert Zomer, έναν παραγνωρισμένο σπουδαίο τραγουδοποιό που είναι γνωστός για την εμφάνισή του στο Woodstock, για να ακούσουμε το Battle of New Orleans από τον δίσκο Bert Zomer του 1970.

Αυτή ήταν η Famous Jug Band με το A Leaf Must Fall από το Sunshine Possibilities του 1969 και πάμε στη Judy Seal για να ακούσουμε το Ridge Rider από τον δίσκο Judy Seal του 1971.

Αυτός ήταν ο Nick Drake με το Time of No Reply από το Clouds of Sand, μια συλλογή που βγήκε μετά θάνατον. Και πάμε στον πολύ καλό του φίλο τον John Martin για να ακούσουμε το Head and Heart από το Bless the Weather του 1971.

0: Αυτός ήταν ο Ντίνο Βαλέντε με το Now and Now Only από το 1968.
1: Και πάμε στους Danto Shaft για να ακούσουμε το Sometimes από το 1971.

Αυτός ήταν ο Ντελσάνων με το Τζέμι Νάι και πάμε στον Ρίγκο Στάρ για να ακούσουμε το Photograph, ένα τραγούδι του George Harrison. Μετά τη διάλυση των Beatles, οι McCartney, Lennon και Harrison άρχισαν να βγάζουν δίσκους. Ο Ρίγκο Στάρ, λιγότερο παραγωγικός ως τραγουδοποιός, ζήτησε τη βοήθειά τους και πραγματικά του έδωσαν πολύ όμορφα τραγούδια όλοι τους. Ο Lennon του έδωσε επίσης εξαιρετικά τραγούδια, ο McCartney. Όλοι τον βοήθησαν να έχει πολύ καλά τραγούδια και έκανε μερικούς πραγματικά πολύ όμορφους δίσκους από εκείνη την εποχή. Ο καλύτερος κατά τη γνώμη μου είναι το Vienna.

Αυτός ήταν ο Al Cooper με το You Never Know Who Your Friends Are από το ομότιτλο δίσκο του 1969 και πάμε στους Queen για να ακούσουμε το You're My Best Friend από το A Night at the Opera του 1975.

0: Πάμε τώρα να σας διαβάσουμε το παραμυθάκι του Στεφάν Σενεγκά, ο ψαράς και ο κορμοράνος, σε μετάφραση του Αλέξανδρου Πανούση από τις εκδόσεις Διάπλαση.
1: Η μεγαλύτερη δόξα μας δεν είναι να μην πέφτουμε ποτέ, αλλά να σηκωνόμαστε ξανά μετά από κάθε πτώση. Κομφούκιος.
2: Μια φορά και έναν καιρό, στη θάλασσα της Κίνας, ένας κορμοράνος έψαχνε ένα μέρος για να μείνει, βλέποντας ένα σωρό γλάρους στα βράχια της ακτής. Σκέφτηκε πως επιτέλους βρήκε πού θα έφτιαχνε τη φωλιά του. Μα οι γλάροι δεν είχαν καμία όρεξη να το δεχτούν ανάμεσά τους. Έτσι ο κορμοράνος μας πήρε τον δρόμο λυπημένος. Άρχισε να ανεβαίνει τον ποταμό Λί. Από τροφή δεν είχε πρόβλημα. Βουτούσε απλά το κεφάλι του στο νερό και έπιανε ένα σωρό μικρά ψάρια.
1: Μια μέρα όμως έπιασε ένα πολύ μεγάλο ψάρι και γλου! Για καλή του τύχη τον είδε ένας ψαράς και έτρεξε να τον βοηθήσει. Έπειτα ο ψαράς ξανάπιασε το καλάμι του
2: και έδωσε μια βουτιά. Ξαναβγήκε αμέσως με ένα όμορφο ψάρι και το πρόσφερε στον ψαρά. Ύστερα άλλο ένα και άλλο ένα.
3: Όπω, τι καταπληκτικός ψαράς είσαι!
2: Αναφώνησε ο γέροντας.
3: Δυστυχώς όμως...
2: Συνέχισε.
3: Κάθε φορά που πιάνεις ένα μεγάλο ψάρι, σου κάθεται στο λαιμό. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημά σου.
2: Ο ψαράς σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε και στο τέλος τη βρήκε.
3: Τα μικρά ψάρια για σένα και τα μεγάλα για μένα. Τι λες γι' αυτό?
2: Και έτσι άρχισε μια καινούργια ζωή για τον ψαρά και τον κορμοράνο.
1: Περνούσαν μαζί μέρες και νύχτες. Αχώριστοι είχαν ανακαλύψει τη μεγαλύτερη ευτυχία που υπάρχει. Τη φιλία.
0: Τέλειωσε το βιβλιαράκι. Πώς σας φάνηκε?
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Και ωραίες ζωγραφιές ξεχωριστές.
1: Ναι. Με τον κορμοράνο και τον ψαρά.
0: Πραγματικά, ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι, ο ψαράς και ο κορμοράνος του Στεφάν Σενεγκά από τις εκδόσεις Διάπλαση.

ενώ σας διαβάζαμε το σημερινό παραμυθάκι, ακούγαμε και τον Wim Mertens με το Four Mains και πάμε στο Rondò Veneziano για να ακούσουμε το Ακουάριο από το Ζωδίακο του 1998.

0: 2-3 εκπομπές πριν σας είχε πει η Δανάη τον πρώτο της γρίφο και είχαμε αφήσει μια ολόκληρη εβδομάδα για να απαντήσετε και όσοι απαντήσατε σωστά να κερδίσετε την συμμετοχή σας σε ένα τραγούδι ειδικά αφιερωμένο για σας. Σήμερα λοιπόν θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή Brainessence με αυτό το τραγούδι που το ονομάζουμε «Οι νικητές του πρώτου γρίφου της Δανάης». Φτιάξαμε ένα τραγουδάκι χρησιμοποιώντας Artificial Intelligence. Θα κλείσουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι.
1: Και θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια!

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird και την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο», την αγαπημένη μας συνήθεια. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε απόγευμα 6 με 7, εκτός από τις Τετάρτες. Η σημερινή εκπομπή έχει θέμα και τίτλο επεισοδίου «Ροκ εξομολογήσεις, η απιστία στη ροκ μουσική». Θα ψάξω ιστορίες πίσω από τα πιο δυνατά τραγούδια της ροκ. Σήμερα μπαίνω σε κάπως επικίνδυνα μονοπάτια. Η απιστία στη ροκ μουσική. Μπορεί η ροκ να είναι γεμάτη έρωτα και επανάσταση, αλλά πολλές φορές μιλάει για προδοσία, παράλληλες σχέσεις και ραγισμένες καρδιές. Και τι το καλύτερο από το να ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Go Your Own Way» των Fleetwood Mac από τα 1977, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Leslie Buckingham για τη Stevie Nicks. Καθώς η σχέση τους είχε διαλυθεί μέσα από ένα κυκαιώνα απιστίας και εντάσεων και έγινε ύμνος χωρισμού. Ένας ύμνος για όσους έχουν βιώσει τον πόνο του χωρισμού, αλλά και μια υπενθύμηση ότι ακόμα και μέσα από τον πόνο μπορεί να γεννηθεί κάτι όμορφο και δυνατό. Η στίχη του Buckingham είναι μια ομοίη εξομολόγηση πόνου και θυμού, μια κραυγή απόγνωσης για την απώλεια. Η απιστία, είτε πραγματική είτε συναισθηματική, είναι διάχυτη σε κάθε νότα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μέσα από το Rumors των Fleetwood Mac του 1977 το κομμάτι «Go Your Own Way».

Αυτό που κάνει το Go Your Own Way των Fleetwood Mac τόσο ξεχωριστό είναι η ομότητα και η ειλικρινιά του. Δεν προσπαθεί να οροποιήσει την κατάσταση, αλλά να την παρουσιάσει όπως ακριβώς είναι. Σκληρή, επώδυνη και γεμάτη συναισθήματα. Και αν το Go Your Own Way των Fleetwood Mac είναι η σκοτεινή πλευρά της απιστίας, ο πόνος και η απογοήτευση, ας περάσουμε στο What a Lotta Love των Led Zeppelin, που είναι η φωτεινή πλευρά, η απόλαυση και η ελευθερία. What a Lotta Love λοιπόν από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ τους Led Zeppelin 2.

Αχ!

Το All A Lot A Love των Led Zeppelin είναι ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε προκάλεσε σκάνδαλο. Η αισθησιακή φωνή του Robert Plant, οι στίχοι που μιλούν για αγαλήνωτη επιθυμία και η εκρηκτική μουσική το έκανε ένα σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Η απιστία εδώ δεν είναι πόνος, αλλά η απόλυτη έκφραση της αρχικής επιθυμίας, η άρνηση των κοινωνικών κανόνων. Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου. Και συνεχίζουμε την περατζάδα μας στα σκοτεινά μονοπάτια της απιστίας στη ροκ μουσική. Μετά την καταιγιστική ενέργεια του All A Lot A Love, ας μεταφερθούμε σε μια πιο εσωτερική, αλλά εξίσου έντονη εξομολόγηση. You Give Love A Bad Name, τον Bon Jovi, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα 1986 και έγινε ένα τραγούδι ορόσημο για όσους έχουν βιώσει την προδοσία και την απογοήτευση από μια ερωτική σχέση. Ακούγοντάς το, ας σκεφτούμε για τις πληγές που αφήνει η απιστία, αλλά και για τη δύναμη της μουσικής να μας βοηθάει να τις επουλώσουμε. You Give Love A Bad Name από τους Bon Jovi.

Ήταν το κομμάτι You Give Love a Bad Name από τα 1986 και από τους Bon Jovi μέσα από το άλμπουμ Slippery When Wet. Οι στίχοι του John Bon Jovi με τη χαρακτηριστική του φωνή μιλούν για μια γυναίκα που παίζει με τα συναισθήματά του δίνοντάς του κακό όνομα στην αγάπη. Μόλις τώρα με ενημέρωσαν από το Control για κάτι πολύ ευχάριστο. Ελπίζω να είναι ευχάριστο και για σας. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, οι εβδομαδιαίες εκπομπές του «Το ένα φαίνει το άλλο» είναι 4. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Και οι δύο από αυτές τις εκπομπές παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο, πάλι την ίδια ώρα στις 6 το απόγευμα. Μία το Σάββατο και μία την Κυριακή. Το ευχάριστο λοιπόν τώρα είναι ότι αυξάνονται οι ώρες επανάληψης και από 2 που ήταν προσθέτονται άλλες 2. Που σημαίνει ότι και οι 4 εκπομπές της εβδομάδας θα παίζουν σε επανάληψη. Θα παίζουν το Σαββάτο 1 το πρωί 10 με 11 και 1 το απόγευμα 6 με 7 και την Κυριακή πάλι το αντίστοιχο. Άρα 4 εκπομπές της εβδομάδας θα παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο. Μην αγχώνεστε όμως, θα σας θυμίζω εγώ πότε είναι οι επαναλήψεις. Είτε μέσω της εκπομπής, είτε μέσω αναρτήσεων στο Facebook. Αυτά λοιπόν τα ευχάριστα. Και συνεχίζω με ακόμα περισσότερη μουσική για σας. Θα περάσω στο Love Her Mandley, των Doors, σε μια λίγο πιο σκοτεινή και ψυχεδελική ατμόσφαιρα, με ένα κομμάτι που άφησε εποχή. Κυκλοφόρησε στα 1971, λίγο πριν το θάνατο του Jim Morrison, και έγινε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια τους. Οι στίχοι του Morrison, με τη χαρακτηριστική του φωνή, μιλούν για μια σχέση γεμάτη πάθος και τρέλα. Ας απολαύσουμε λοιπόν το Love Her Mandley και ας σκεφτούμε για τις περίπλοκες σχέσεις που μπορεί να γεννήσουν η απιστία και το πάθος μέσα από τους Doors.

Το τραγούδι Love Her Mindly που μόλις τώρα ακούσαμε από τους Doors κυκλοφόρησε στα 1971 στο άλμπουμ LA Woman. Και δεν γίνεται φυσικά να μιλήσουμε για προδοσία και απιστία χωρίς τους Beatles. Ο John Lennon αποκάλυψε πως το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν εμπνευσμένο από τις δικές του απιστίες γραμμένο με διακριτικότητα. Ακούμε το Norwegian Wood, ένα από τα πρώτα τραγούδια που μιλούν υπαινικτικά για εξωσυζυγική σχέση.

65 θεωρείται κομβικό. Ένα από τα πιο πρωτοποριακά άλμπουμ των Beatles και το τραγούδι είναι ένα από τα αναγνωρισμότερα των Beatles με το χαρακτηριστικό σιτάρ. Εδώ τώρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή την εκπομπή εφόσον προηγήθηκαν οι Beatles και στην εκπομπή αυτή που έχει να κάνει με την απιστία στη ροκ μουσική οι Rolling Stones. Ο Mick Jagger μάλλον ήξερε από περιπέτειες. Έτσι δεν είναι, υπάρχει λόγος. Το Miss You, λοιπόν, το Rolling Stones, είναι ένα κομμάτι που μας μεταφέρει σε ένα διαφορετικό σκηνικό, αλλά με παρόμοια αίσθηση. Το Miss You από τα 1978 είναι ένα τραγούδι με δίσκο ρυθμό και αισθησιακή ατμόσφαιρα, όπου ο Mick Jagger τραγουδάει για την αναζήτηση μιας γυναίκας που έχει χαθεί. Η μουσική είναι γεμάτη ενέργεια και πάθος, αλλά οι στίχοι κρύβουν μια αίσθηση μελαγχολίας και νοσταλγίας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι Miss You από τους Rolling Stones με το Mick Jagger.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Βάλτε τέρμα στην αναζήτηση για την καλή ροκ μουσική χωρίς να ψάχνετε συχνότητα. Ανοίξτε το Radio Bird στο www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε. Επίσης μπορείτε και να μας μιλάτε σε πραγματικό χρόνο μέσω του chat που διαθέτει. Και μετά το Mission των Rolling Stones θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα και θα περάσουμε σε μια πιο ελπιδοφόρα νότα, αν και εξίσου περίπλοκη, με το Love Will Find A Way των Yes. Αυτό το κομμάτι από το album Being Generator του 1987 μας μιλάει για την πίστη στην αγάπη, ακόμη και όταν όλα φαίνονται χαμένα. Ο Ιον Άντερσον, με τη μελωδική του φωνή, μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη έχει τη δύναμη να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ακόμη και την απιστία. Η μουσική, γεμάτη αρμονίες και αισιοδοξία, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ελπίδας και αναγέννησης. Ας ακούσουμε λοιπόν το Love Will Find A Way και ας σκεφτούμε την δύναμη της αγάπης να ξεπερνάει κάθε εμπόδιο, ακόμα και την απιστία.

Ήταν η Yes και το Love Will Find a Way του 1987 από το album Big Generator. Μετά την αισιόδοξη νότα του Love Will Find a Way, το Yes, θα βυθιστούμε σε μια πιο έντονη και συγκρουσιακή ατμόσφαιρα με το τραγούδι Go Down Gambling, των Blood, Sweat and Tears. Αυτό το κομμάτι από το άλμπουμ τους Blood, Sweat and Tears 4 του 1971 μας μεταφέρει σε ένα περιβάλλον γεμάτο ρίσκο και αβεβαιότητα, όπου η απιστία μοιάζει με τυχερό παιχνίδι. Η φωνή του David Clayton Thomas, γεμάτη πάθος και ένταση, μας περιγράφει μια σχέση που κινδυνεύει, όπου τα συναισθήματα είναι ένα χαρτοπαικτικό παιχνίδι και η εμπιστοσύνη έχει χαθεί. Blood, Sweat and Tears και το Go Down Gambling.

Go Down Gambling ήταν ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε από τους Blood, Sweat and Tears. Η μουσική αυτού του κομματιού με το χαρακτηριστικό μείγμα jazz και rock δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αγωνίας και αναμονής που μας δείχνει την άλλη πλευρά της ιστορίας. Την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο που ελοχεύουν σε μια σχέση που έχει πληγωθεί από την απιστία και τη μορφή του τζόγου. Έρχομαι τώρα σε μια ακόμη μουσική ανατροπή, αν μπορώ να το πω αυτό. Ο τόνος της κιθάρας του μεγάλου Ιρλανδού στο τραγούδι αυτό θα αρκούσε από μόνος του. Αλλά έρχονται και οι στίχοι για να συμπληρώσουν την εικόνα κάποιου που δεν έχει κανένα πρόβλημα ή καμιά αντοχή πλέον να παραδεχτεί ότι καταραίει χωρίς το αγαπημένο του πρόσωπο που παίζει με την καρδιά του. Τίτλος του κομματιού «I Fall Apart», Roy Gallagher.

I Fall Apart, ο τίτλος του τραγουδίου του Rory Gallagher από τα 1971. Ένα τραγούδι που μπορείς να τα ακούσεις σε στιγμές που δεν έχεις τη δύναμη να κρατήσεις τον εγωισμό σου. Είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου με την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Σημερινός τίτλος επεισοδίου «Ροκ εξομολογήσεις και η απιστία στη ροκ μουσική». Όπου η μουσική που αγαπάς είναι μόλις ένα κλικ μακριά. www.radiobird.gr. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι κρύας εκδίκησης μετά από χωρισμό. Δεν έχει να κάνει ακριβώς με την απιστία, αλλά ίσως ήταν ένας λόγος χωρισμού. Τα περιστατικά που περιγράφει αφορούν τον αληθινό έρωτα της Joan Baez με τον Bob Dylan, ένα τραγούδι που έγραψε για αυτόν. Τίτλος του «Diamonds Rust».

Diamonds and Rust, το τραγούδι της Joan Baez που είχε γράψει για τον Bob Dylan. Μετά από 10 χρόνια και μια σχέση που δεν ξεπέρασε ποτέ, ένα τηλέφωνο ήταν ικανό αρχικά να τη λυγίσει. Το τηλέφωνο ήταν από τον Bob Dylan, που τελικά του εξιστόρισε όλα όσα της είχε κάνει και τίγκα στην ειρωνία του πετάει ένα «Τι θες τώρα από μένα» και τον έστειλε. Μια ιστορία που υπάρχει σχετικά με αυτό το τραγούδι ήταν όταν ο Bob Dylan τη ζήτησε να παίξει αυτό το τραγούδι που είναι γραμμένο για αυτόν, υποτίθεται. Πού ήταν τελικά? Αυτή του αρνήθηκε ακόμη και αυτή την ευχαρίστηση, λέγοντάς του ότι το είχε γράψει για τον άντρα της. Έτσι λοιπόν το τραγούδι αυτό μπορούμε να το ακούμε με την ελπίδα ότι κι αν τώρα νιώθεις χάλια, κάποτε μπορεί να βγεις και από πάνω. Και με το ένα τραγούδι να φέρνει το άλλο, φτάσαμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής με τίτλο επεισοδίου «Ροκ εξομολογήσεις και η απιστία στη ροκ μουσική». Τα σημερινά ροκ τραγούδια που διάλεξα με το δικό μου τρόπο ήταν μια εξερεύνηση των πολύπλοκων συναισθημάτων που συνοδεύουν την απιστία και την αγάπη. Από την ελπίδα και την πίστη μέχρι την αβεβαιότητα και το φόβο, η ροκ μουσική μας δίνει δυνατότητα να εκφράσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις αντιφατικές πτυχές των ανθρωπίνων σχέσεων. Κλείνω λοιπόν την εκπομπή με τους Supertramp και το «Goodbye Stranger» από το άλμπουμ «Breakfast in America» του 1979. Ένα κομμάτι που μας μιλάει για το τέλος μιας σχέσης, για την ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν και να προχωρήσουμε μπροστά, για να βρούμε το δικό μας παράδεισο. Ας θυμόμαστε ότι η αγάπη είναι μια δύναμη που μπορεί να μας πληγώσει, αλλά και να μας θεραπεύσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι «Goodbye Stranger» από το Supertramp για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή.

Ήταν χαρά μου που με συντροφέψατε για μια ώρα γεμάτη υπέροχες μουσικές. Ήταν ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι στα σκοτεινά μονοπάτια της απιστίας για ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστώ που μείνατε συντονισμένοι στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου με την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο», εκεί που η ροκ μουσική συναντά τις πιο σκοτεινές και πολύπλοκες πτυχές της ανθρώπινης ψυχής και που επιστρέφει κάθε μέρα στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, αποκλειστικά στο Radio Bird. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me la demandais.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε στο Radio Bird, στο σταθμό που τραγουδάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο και στο μποστάνι του Γρηγόρη, όπου φύονται όλων των λογιών τα φιντάνια από όλων των ειδών της μουσικής.
1: Δυστυχώς δεν κατάφερα να κάνω εκπομπή και σήμερα, οπότε η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη και ελπίζω, όπως πάντα, να με συγχωρήσετε γι' αυτό.
0: Η πρώτη όμως φιντανάκι απόψε θα είναι από την Αμερική, η Σάρα Μακκόι, όπως λέει και το όνομά της, είναι γεννημένη, είναι από Ιρλανδούς γονείς στη Νότια Καλιφόρνια. Κάποια στιγμή, εκεί στην, μετά την εφηβεία, μόλις μεγάλωσε λιγάκι, τα παράτησε όλα, σηκώθηκε και έφυγε, έκανε πιάνο μικρή, ξέχασε και το πιάνο. Και εκεί που αλήτευε ουσιαστικά στην Αμερική, για να μην την πάρει ο ύπνος στο τιμόνι, ξανατραγουδάει και εκεί ανακάλυψε τη φωνή της και από τότε άρχισε να τραγουδάει, είχε και το πιάνο από τα παιδικά της χρόνια και παίζει πιάνο και τραγουδάει από τότε. Κάποια στιγμή έκανε μια εμφάνιση στο Παρίσι, αν την ανακάλυψαν κάποιοι, ο Τσίλι Γκονζάλες συγκεκριμένα, ένας πιανίστας, την ανακάλυψε ο Γκονζάλες και εκθέδωσε έναν δίσκο το 2019, από όπου θα ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι απόψε, το Hot Shot. Ο τύπος στη Γαλλία και στη Γερμανία ανακήρυξαν το δίσκο αυτό, το δίσκο World Music της χρονιάς. Ο τίτλος του δίσκου ήταν, τι ήτανε, το Blood Shrine. Αυτά, Σάρα Μακκόι για τη συνέχεια. Καλώς ήρθατε. Καλή ακρόαση.

Σάρα Μακόη, μόλις ακούσαμε μια φωνή εφάμιλη πιστεύω της Νίνα Σιμών και της Amy Winehouse. Θα την ακούσουμε, ελπίζω να την ακούσουμε. Είναι νέα ακόμα, είναι μόλις 39 χρονών αυτή η φωνή που ακούσαμε. Πιστεύω ότι έχει να δώσει πολλά ακόμα. Και από τη Σάρα Μακόη να πάμε σε 4 Τουρκάλες. Ένα τουρκικό συγκρότημα το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες, 4 γυναίκες, 4 όργανα, βιολί, κιθάρα, φλάουτου και ένα οργανάκι το οποίο μοιάζει με το μπάντζο, αλλά δεν πρέπει να είναι μπάντζο. Το group Dost Yurek είναι από την Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1993 και εμείς απόψε θα τις ακούσουμε από ένα ορχιστρικό κομμάτι του 1999. Group Dost Yurek στο κομμάτι τους Aze.

Αυτό ήταν το group Dost Yurek από την Τουρκία. Όμορφη ήχη με τις κιθάρες τους και τα βιλιά τους. Να πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας. Μας έρχεται ο πολύ γνωστός Rory Gallagher από την Ιρλανδία. Τον ξαναθυμήθηκα τώρα τελευταία και είπα να βάλω κανένα κομμάτι δικό του, έβαλα και σήμερα πριν από 2-3 εβδομάδες. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Easy Come Easy Go, ένα κομμάτι από το 1982. Rory Gallagher, η αγαπημένη κιθάρα.

Αυτός ήταν ο Ζαφλέτ Μπίρ Ατίας. Θα μπορούσε να ήταν ο Γιάν Τερσχένας. Όταν άκουγα αυτό σκεφτόμουν. Έχουν ομοιότητες οι μουσικές τους, αφού και είναι και οι δύο Γάλλοι. Θα μου πεις, ναι, γιατί όχι. Είναι κάπου μια κουλτούρα που είναι κοντά, φαίνεται, τα ακούσματα. Από εκεί λοιπόν να πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας. Μας έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι Νέα Ζηλανδία, αλλά ο οίκος τους είναι καθαρά Βαλκάνιος, όπως και το όνομα. Μπαζούρκα λέγεται το συγκρότημα, ευτυχώς δεν ήταν μπαζούκα, είχε ένα ρο εκεί πέρα. Σήμερα θα τους ακούσουμε σε ένα κομμάτι του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, το Μάκι Μάκι. Η Μπαζούρκα είναι από την Ασβηπία, όπως είπαμε, και είναι ένα εφταμελές συγκρότημα με drums, bass, κιθάρα, σαξόφωνο, βιολί, τρομπέτα και φωνητικά. Είναι Βαλκάνι, είναι όμως από τη Νέα Ζηλανδία. Μπαζούρκα λοιπόν.

Νεοζηλανδοί, η μπαζούρκα που μόλις ακούσαμε, αλλά ο ήχος τους πιο βαλκάνιους πεθαίνει, εντάξει. Και από εκεί λοιπόν, από τη μπαζούρκα, να πάμε να ακούσουμε τους Γκιάλαρχορν. Γκιάλαρχορν είναι από την σκανδιναβική μυθολογία, είναι το κέρας, είναι το βούρκινο. Το

Γκάλια Χόρν και σκανδιναβική μυθολογία, και από εκεί να πάμε σε gypsy jazz ακούσματα από τη Γαλλία. Ο Γιώργιουι Λεφλέρ, δεν μπορώ να τα πω τα ονόματα τους, παιδιά. Γιώργιουι Λεφλέρ λοιπόν είναι ένας κιθαρίστας από τη Γαλλία, που ακολουθεί στα βήματα του Django Reinhardt. Απόψε να ακούσουμε με την κιθάρα του στο Beach Wheeler ένα κομμάτι του 2003.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ είμαστε, ραδιοπούλια μου, στο μποστάνι του Γρηγόρη και πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας, το οποίο είναι μια ελληνοπούλα, ελληνοκαναδέζα. Ζει στην Ελλάδα τώρα πια βέβαια. Η Κατερίνα Δόσκα, θα την ακούσουμε στο Run for My Life από το μοναδικό LP που έχει βγάλει το 2015. Κατερίνα Δόσκα λοιπόν.

Η φωνή της Καταρίνας Δούσκας είναι τζάζι. Πιστεύω ότι θα μπορούσε αυτή η κοπέλα να τραγουδήσει πραγματικά φοβερά κομμάτια, να αφήσει εποχή. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει. Μου είναι πολύ περίεργο το πώς και έχει, ενώ υπάρχει στη δικογραφία από το 2015, δεν έχει βγάλει ένα δίσκο, μόνο κάποια συγκλάκια. Είναι περίεργο. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το επόμενο φιντανάκι μας. Είναι από τη Γαλλία η Παρίξ Κόμπο. Ένα συγκρότημα με βάση το Παρίσι της Γαλλίας. Η μουσική τους ανακατεύει στοιχεία του γαλλικού σανσόν και pop, βόρεια αφρικάνικη μουσική, μουσική των Ρωμά και λίγο jazz, λίγο swing, λίγο απ' όλα. Paris Combo, σε ένα κομμάτι από το 2001.

Αυτή ήταν η Paris Combo που μόλις ακούσαμε. Και πάμε στην Τουρκία, από όπου μας έρχεται ο Yavuz Bingöl, τραγουδιστής folk τραγουδιών, τουρκικών τραγουδιών και ηθοποιός. Απόψε θα τον ακούσουμε στο Yarim Söz από το 1997. Yavuz Bingöl.

Αυτός ήταν ο Γιαβούς Μπινκόλου, Τούρκος τραγουδιστής, και το Γιαρίμ Σόζ που μόλις ακούσαμε, μεταφρασμένο σημαίνει κάτι σαν μισόλογα. Και από εκεί να περάσουμε σε μια απίστευτη φωνή, την οποία εκτιμούμε πολύ ιδιαίτερα εδώ στο Ραδιοπούλι, η Beth Hart με τον Μάστορα στην κιθάρα, τον Τζο Μποναμάσα, στο I Take Care of You, μια σύνθεσή τους του 2011. Απόψε την ακούσουμε από ένα live στην Ελβετία του 2018. Τζο Μποναμάσα και Beth Hart.

απίστευτο το πάθος και η ένταση που βγάζει η φωνή αυτής της γυναίκας, Beth Hart, και η σάξιο της βέβαια, η κιθάρα του John Bonamassa. Και πάμε να ακούσουμε από εκεί, από τους δύο αυτούς απίστευτους καλλιτέχνες, να ακούσουμε έναν Ιταλό, τον Ρικάρντο Τέσι, σε ένα βαλσάκι με ακορντεόν. Ο Ρικάρντο Τέσι είναι μουσικός και ειδικεύεται στο ακορντεόν, είναι ακορντεόνιστης. Θα πάμε να ακούσουμε το Il Battagliero από το 1995, Ρικάρντο Τέσι.

τραγουδιών και βαλσάκια από τον Ιταλό τον Ρικάρντο Τέσι. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής από τους Λάντα Νίβα. Σας θυμίζει τίποτα το όνομα? Λάντα Νίβα είναι μία λέξη, αν και το Λάντα Νίβα είναι το θρυλικό τζιπάκι της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Η Λάντα Νίβα είναι ένα ντουο το οποίο αποτελείται από την αρμένικης καταγωγής Ζακλίν Μπαγκδασαριάν και τον Γάλλο πολιοργανίστρα Λουίς Τόμας. Απόψε θα τους ακούσουμε στο Σαραϊμάν, ένα τραγούδι του 2023. Είναι σχετικά καινούργιοι, είναι ήδη έξω χρονών, δημιουργηθήκαν το 2019. Λάντα Νίβα λοιπόν.

Λάντα Νίβα, ένας Γάλλος και μία Αρμένισσα με ήχο Βαλκάνιο. Ό,τι να είναι. Ωραίο όμως το ό,τι να είναι. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομματάκι για τη σημερινή εκπομπή που μας έρχεται από ένα ντουο πάλι από τη Γερμανία. Είναι η Mar Malade, παράφραση του Marmalade. Είναι ο Alexander Hauer και ο Michael Almeida, οι οποίοι το 2020 αποφασίσαν να κάνουν μουσικές και να γράψουν δίσκους. Από το 2020 μέχρι τώρα έχουν βγάλει 5 δισκάκια, ένα δίσκο κάθε χρόνο. Θα τους ακούσουμε στο Clocks από το 2021 και με αυτό θα σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Ήταν το Μποστάν Γρηγόρη, είναι το Radio Bird. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Cool Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ είμαστε live από το Βραχάτι σε άλλη μια καλοκαιρινή εκπομπή του Hackman στο Radio Bird. Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια με καλοκαιρινό ήχο και σήμερα. Καλή ακρόαση σε όλες και όλους.

Ένα τραγούδι που με πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω σε ξένια στα καλοκαίρια. Αν έπρεπε να διαλέξω ένα-δύο δισκάκια που για μένα είναι τα απόλυτα καλοκαιρινά, ένα από αυτά θα ήταν και το Communicate των Dire Straits, όπου υπάρχει και το Once Upon a Time in the West που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Για μηνύματα και τα σχετικά έχουμε το live chat κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού. Βάζετε το ονοματάκι σας ή ψευδόνυμο και γράφετε ό,τι θέλετε. Θα περάσουμε στους Spyro Gyra. Η Spyro Gyra είναι από τα πιο διάσημα και ιστορικά αμερικάνικα συγκροτήματα της jazz fashion μουσικής. Το όνομά τους προέρχεται από ένα είδος πράσινου φυκείου του γλυκού νερού, το οποίο λέγεται Σπυρογύρα. Δεν ξέρω πώς του ήρθε του ιδρυτή της μπάντας να ονομάσει έτσι το συγκρότημα, αλλά έτσι του ήρθε, έτσι το έκανε. Το κομμάτι λέγεται Catching the Sun.

αυτή λοιπόν είναι η Spyro Gyra, και τώρα που βλέπω το όνομά του στο Gyra καταλαβαίνω γιατί οι Αμερικάνοι το γύρο τον λένε Gyro. Έτσι όπως τον γράφουν, λογικό είναι να τον προφέρουν και ανάλογα. Άσχετη παρατήρηση. Μένουμε στα καλοκαιρινά, πάμε μέχρι Καλιφόρνια να ακούσουμε τη διασκευή του George Benson στο αριστούργημα των The Mamas and the Papas, στο California Dreaming.

Δεν ξέρω πού σας βρίσκει ακριβώς αυτή η μουσική, αυτή η εκπομπή. Ελπίζω να σας βρίσκει κάπου έξω, δροσερά, όμορφα, για τους τυχερούς της ιστορίας, κοντά σε θάλασσα ή έστω σε ένα δροσερό βουνό. Μουσικές που σε ταξιδεύουν, υπέροχη κιθάρα του George Benson. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε τη λάμψη του φεγγαριού.

Τραγούδι που ακούγαμε στη σειρά «Αυτός αυτή έχει τα μυστήρια», όπως το είχαν κάνει στα ελληνικά, εν πάση περιπτώσει. Ένα τραγούδι που πάντα το βάζω σε τάκι με το Moonlighting του Αλζαρό είναι το Love Boat του Jack Jones, και αυτό από τηλεοπτική σειρά που αγαπήσαμε εμείς οι παλαιότεροι, το πλοίο της αγάπης, το επιλεγόμενο.

να εκμνηστηρευτώ κάπου εδώ ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά με είχε κάνει σε εκείνη την ηλικία που έπρεπε να διαλέξω το επάγγελμα του μέλλοντός μου, να θέλω να δουλέψω σε κρουαζιερόπλοιο. Ευτυχώς που δεν το έκανα, γιατί μάλλον θα το μετάνιωνα σκληρά. Πάμε σε άλλο ένα καλοκαιρινό τραγούδι, La Luna, Belinda Carlisle. Άιτε, από τα ονόματα που δύσκολα μπορώ να προφέρω, τραγούδισε τον Γκόγκο σε από τη σόλο καριέρα της.

Λοιπόν, το υπέροχο τραγούδι δεν έγινε επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έγινε πολύ μεγάλη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βεβαίως, και θεωρείται από τα κλασικά καλοκαιρινά απολαυστικά τραγουδάκια, σαν και αυτά που έχουμε διαλέξει σήμερα, είτε αν έχουν θέμα το καλοκαίρι είτε όχι, αρκεί να σε πηγαίνουν σε μια διάθεση ανάλογη. Πάμε στο 1992, όταν η Σαντέ βγάζει το Love Deluxe. Το τρίτο σίγγλ του δίσκου είναι το Kiss of Life που ακούμε τώρα.

υπέροχη Σαντέ που πάντα υπήρχε το ερώτημα αν προφέρεται Σέιτ ή Σαντέ. Εγώ Σαντέ την έμαθα, Σαντέ την λέω. Και νομίζω ότι είναι και το σωστό. Αλλά κρατάμε και επιφύλαξη πάντα. Λοιπόν, θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα εκπρόσωπο του είδους που λέγεται Acid Jazz, τον James Taylor και το κουαρτέτο του, σε ένα τραγούδι που λέγεται Indian Summer, δηλαδή το καλοκαίρι που κρατά πέρα από τον Αύγουστο, φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο, το γαϊδροκαλό καιρό που λέμε εμείς εδώ.

Αυτό λοιπόν είναι το Indian Summer του James Taylor Quartet. Μέχρι να φτάσουμε βέβαια στο Ινδιάνικο καλοκαίρι, έχουμε να διανύσουμε μήνες που προβλέπονται πολύ θερμοί έως καυτοί. Είναι και το φαινόμενο το El Niño και οι παραλλαγές του που δίνουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο. Προσοχή λοιπόν, μη μας κάψει ο ήλιος. Το τραγούδι που ξεκινά λέγεται Burned by the Sun. Είναι η Sophie Solomon.

Ένα τραγούδι που πλέον υπάρχει σε όλες τις καλοκαιρινές playlist και παίζει συχνά πυκνά σε μπιτσόμπαρα και αλλού, όπως και το επόμενο, Power of Stellar, The Sun.

Θα πάμε τώρα στα 1999 να ακούσουμε τους Σκοτσέζους Τέξας στο Summerson. Άλλο ένα τραγούδι που είναι στα must των playlist του καλοκαιριού.

Να λοιπόν που και οι Σκοτσέζοι γράφουν καλοκαιρινά τραγούδια, παρόλο που το καλοκαίρι εκεί κρατά λίγο, αλλά ίσως τα γράφουν σκεπτόμενοι ότι θα τη βγάλουν σε κάποια παραλία της Μεσογείου και ενδεχομένως και της Ελλάδος. Και από τους Σκοτσέζους Τέξας, τους Ιρλανδούς Κόρς, το κομμάτι λέγεται Summer Sunshine.

Θα μείνουμε στη Βόρεια Ευρώπη και θα πάμε να ακούσουμε τους Σουηδούς Coop και το Island Blues. Στα φωνητικά έχουμε την υπέροχη Anne Brun.

Και κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί και η σημερινή εκπομπή με ένα ακόμα τραγούδι που είναι το Sunny Afternoon των Kings, αλλά από την Hayley Reinhardt και τον Scott Bradley και τους Postmodern Jukebox. Ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματα. Ελπίζω να δρόσισα τη βραδιά σας με τις επιλογές μου. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί.

ψυχές μου είναι φαντάσματα που ζουν σε χαλάσματα. Πλάσματα της νύχτας που φτιάχνουν παραξενάσματα. Κι όσοι ξυπνούν χαράματα και έχουν στα πόδια πέτρες. Και μουρμουράν τους στίχους τους δανειάζοντας μπαλέτες. Οι ροές μου είναι παιδιά κυνηγημένα από το Θεό τους. Που παίζουν κι ονειρεύονται σε σπίτια κρεμισμένα. Κι όσα ήρθαν από εδώ, μήπως δούνε ουρανό. Γιατί καλύψανε με βόμβες το δικό τους. Οι ροές μου είναι εκείνοι που τα βρήκανε. Με το σώμα, το μυαλό και με τα θέλω τους. Και βγήκανε μια μέρα και το είπανε. Πως η ζωή τους ήταν γούστο και καπέλο τους. Οι ήρωές μου έχουν βλέμμα πάντα πτώητο. Πατάνε πόδι και διεκδικούν το αυτονόητο. Τα λένε όπως είναι και σ' αρέσει δε σ' αρέσει. Έχουν διαλέξει μεριά, έχουνε πάρει και θέση. Οι ήρωές μου δεν συνήθισαν το πρόσωπο του κτίνους. Είναι μέλισσες που παίρνουν περιφρούρηση τους μήνους. Κι αλλοκατάρτες γίνονται σε πόλεις και χωριά.

με έχουν μπορέσει όσα δεν μπόρεσα να κάνω. Ήρωες με έχουν αντέξει εκεί που νιώθω πως τα χάνω. Ήρωες με έχουν τολμήσει αυτό το βήμα παραπάνω. Ήρωες μου με έχουν κάνει όσα δεν έφτανα να φτάνω. Ήρωες με έχουν μπορέσει όσα δεν μπόρεσα.

σκοτώνεις. Ηρωάς μου κι ο εργάτης που τον κόπο του μειώνεις. Όσοι δώσαν τη ζωή τους και γελάνε από το τάφο, γιατί το έκανα για να μπορώ εγώ τώρα να γράφω. Ηρωές μου δεν χωρέσανε σε μπλούζες κι αφήσεις, ούτε φίρμες γίνανε μη φώτα και μαρτίζες. Μα ήταν πίσω από επιτεύγματα που δεδομένα τάχεις, και τα ονόματα τους ίσως ποτέ να μην μάθεις. Οι ροές μου πολεμάνε για όσα ίδιοι δεν θα δουν, πάντα πάλευαν με λίγα αφού τα λίγα τους ακούν. Στείλουνε καρτέρια μέσα σε γκρεμούς απότομους, πίτς στις σαλαμάνες και γκρεμίζουν γοργοπόταμους. Οι ροίδες μου τα βάζουνε με κάθε κοινωνία, που τους φόρεσε στο στέλκο την πατριαρχία. Στέκονται όρθιες κάθε μέρα και θεριεύουν τη φωνή τους, πως κουμάντο θα κάνουνε μόνο εκείνοι στο κορμί τους. Η ροίδα μου δεν δίλια σε στιγμή και που να το ξέρε, πως το παιδί που έχασε χίλια παιδιά της πρόσφερε. Κι όσο και να τη δω, θέλω τόσα να της πω, μα κολλάω μπροστά της με κάνει τόσο μικρό. Κι αν το θάρρος θα βρω να ψελίσω δυο λόγια, θα της πω ευχαριστώ που νίκησε και για μένα, που έκανε συνθήματα πολλά τα μυρολόγια. Κι άνοιξε δρόμο πατώντας πάνω σε γυαλιά σπασμένα. Την κραυγή της κρατώ και τη φλόγα στο βλέμμα, και τα λόγια που κρύβουνε τον καημό μιας μητέρας, που πήρε το μαχαίρι με του γιού της το αίμα, το κράτησε, σηκώθηκε και κάρφωσε το τέρας.

Αυτοί ήταν οι νερβούες και οι ήρωές μου. Πριν από αυτούς οι νεύμα και οι ξεχασμένοι ήρωες στη χώρα της μιζέρια. Και αυτά τα γυμνά καλώδια και οι μικροί μας ήρωες.

0: αυτούς που λένε παραμύθια καλή μας. Μπράβο ρε, μπράβο ρε.
1: Γύμνα καλώδια, η μικρή μας ήρε. Σάλφανη 205 βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φουλιά του Radio Bertie, www.radiobertie.gr. Μεθυσμένα ξωτικά, ήρωες.

Και αφού τα είπαμε για τους ήρωες, πάμε σε ένα διαφορετικό είδος ήρωα. Είναι η Καπαρτίνα από τον Βασίλη Ποπουξαντίνου.

ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει

0: και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι μης.
1: Ήταν ο Βασίλης Παπαχαλίνη και η Καπαρτίνα, είναι η Βερτζιμαβή.

Ήταν η Βερτζή Μαβή σε Κουβαλάω. Είναι ο Αλφανή 205, είναι η εκπομπή Βράχος Νικήλα που είναι μαζί σκάφη Τρίτη και Τετάρτη 7-8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Αυτή είναι η Σώμα και η κρυφή δολοφόνη.

Ήταν η Σπυρτόκουτο και η Δονή. Είναι ο Ορφανή 205, εκπομπή Βραχοσνίκη Κιλά, που έχει μπει στην τελική ευθεία της. Χριστόφορος Κροκίδης, ένα βήμα, αυτό είναι το επόμενο.

Ήταν ο Χριστοφόρος Κοϊκίδης σε ένα βήμα, ήταν ο Αλφάνη 205 και η εκπομπή Βράχος στην Κικίλα που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Στουρνάρι Street Band και το Πέσε Βροχή. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

Ίσως γλιστρήσει κάποιος περαστικός και σοριαστεί επάνω μου, να αγκαλιάσει το κενό μου. Ίσως γλιστρήσει κάποιος περαστικός και σοριαστεί επάνω μου, να αγκαλιάσει το

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Είμαι Ανέστης Χατζή Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο» στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα πάμε σε μια εκπομπή ήρεμης δύναμης, τραγούδια που μοιάζουν με σελίδες από ημερολόγιο, προσωπικά, τρυφερά, μελαγχολικά, αλλά και με λίγο χαμόγελο, εκεί που δεν το περιμένεις. Seen a lot of them failing. They tried to tell them and they tried to explain. Τίτλος σημερινού επεισοδίου, απλές ιστορίες, βαθιά τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη φωνή ενός ανθρώπου που πάντα μιλούσε καθαρά, τη φωνή του Νίλ Γιάνγκ. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Νίλ Γιάνγκ σε μια από τις πιο ομές στιγμές του. Ο Νίλ Γιάνγκ γράφει το κομμάτι αυτό για να μιλήσει ανοιχτά για όσα τον βασανίζουν, από τον πόλεμο του Ιράκ μέχρι τις προσωπικές του απώλειες. Είναι από το δίσκο Le Noir, με συνεργασία με τον Daniel Lenoir, που έδωσε αυτόν τον ηλεκτρικό μονόλογο. Τίτλος τραγουδιού Love and War από τα 2010.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα τραγούδι εξομολόγηση. Ο Νιλ Γιάνγκ κοιτάει κατάματα τις πληγές του κόσμου και τις δικές του, λέγοντας ότι και η αγάπη και ο πόλεμος αφήνουν σημάδια. Και από την εξομολόγηση του Νιλ Γιάνγκ πάμε σε κάτι πιο υπόγειο. Πάμε στους Dire Straits στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι οποίοι είχαν ήδη κτίσει την ταυτότητά τους με ήχο καθαρό, χαμηλών τόνων, ηρωνία και ο Mark Knopfler στο τιμόνι. Ακούσουμε το κομμάτι τους News από τα 1979. Σε αυτό το κομμάτι από το άλμπουμ τους Communique, η μπάντα σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η είδηση γίνεται προϊόν. Πάντα με το αργό, κομψό παίξιμο που τους χαρακτηρίζει τότε.

0: Ήταν το News από τους Dire Straits και από τα 1979, ένα κομμάτι που μιλά για τον κινησμό της επικαιρότητας. Μια ψυχρή παρατήρηση, αλλά με εκείνο το χαρακτηριστικό στρωτό groove της μπάντας. Και από τον ψύχρεμο σχολιασμό πάμε σε μια blues rock συνεργασία τριών μεγάλων. Τον Steven Stills, τον Kenny Wayne Shepherd και τον Barry Goldberg. Εδώ στο τραγούδι αυτό η φωνή σπάει λίγο, γιατί το τραγούδι μιλάει για ειλικρίνεια, για την ανάγκη να λες την αλήθεια όταν όλα γύρω θολώνουν. Τίτλος του «Don't Want Lies» από τα 1913. Το κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο του Super Group The Rides, που μιλάει για την αξία της ειλικρίνειας στη σχέση με το χαρακτηριστικό βραχνό ταπεραμέντο του Steven Stills και τα κιθαριστικά γεμίσματα του Kane Wayne Shepherd.
1: 1, 2, 3.

Ακούσαμε το supergroup The Rides με τους τρεις μεγάλους, τον Steven Stille, τον Kenny Wayne Shepherd και τον Barry Goldberg. Τους ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο Don't Want Lies από τα 2013, σε μια πιο μοντέρνα blues στιγμή τους. Και επειδή μιλάμε για αλήθεια, γιατί πριν είπαμε Don't Want Lies, πάμε σε ένα από τα πιο αληθινά folk τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Είναι σχεδόν μια αιώνια ανάσα. Πάμε σε μια από τις σημαντικότερες folk φωνές της βρετανικής μουσικής, την Sandy Denny και τους Fairport Conventions. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι Who Knows Where the Time Goes από το 1969. Το κομμάτι έγινε κλασικό σχεδόν από την πρώτη στιγμή και παραμένει ένα σημείο αναφοράς για όλη τη folk σκηνή των 60's.

Ήσαν την ταινή των Fairport Conventions, μας μιλάσαν φίλοι. Ο χρόνος τρέχει, αλλά η ζωή γίνεται πιο γλυκιά όταν την αποδέχεσαι. Μας είπε το «Who knows where the time goes» από τα 1969. Και από την γλυκιά μελαγχολία της Σάντι Ντένι πάμε σε ένα από τα πιο ζωντανά τραγούδια του Eric Clapton της δεκαετίας του 70. Ο Eric Clapton σε Country Mood. Θα μας πει το «Lay Down Sally» από τα 1977. Ένα τραγούδι χαλαρό, σχεδόν χορευτικό, που λέει «Μείνε εδώ, απολαύσέ το και μην το σκέφτεσαι τόσο». Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου.

Ήταν ο Eric Clapton και το τραγούδι Lay Down Sally από τα 1977, ένα country blues κομμάτι από το δίσκο του Eric Clapton Slow Hand. Ο Eric Clapton εμπνέεται από τον J.J. Cale και το αποτέλεσμα είναι ένας ζεστός, χαμηλών τόνων ρυθμός, ιδανικός για χαλάρωση. Και όταν σταματάει η ξένια στη χαλαρωτική country, έρχεται ένα βρετανικό blues rock κομμάτι, λίγο πιο τραχή, αλλά με μεγάλη καρδιά. Θα το πούνε οι Savoy Brown.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
0: Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσω αυτής μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και επίσης μπορείτε να έρθετε σε πραγματικό χρόνο σε άμεση επικοινωνία μαζί μας με το chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι «Απλές ιστορίες, βαθιά τραγούδια» με την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο», το οποίο συνεχίζει την ιστορία. Δεν θα αλλάξουμε στυλ, θα παραμείνουμε στο στυλ του blues και θα πάμε σε ένα τραγούδι blues swap groove ενός ανθρώπου που έκανε το χαμηλόφωνο τέχνη. Και αυτός που τα κατάφερε ήταν ο Slim Harpo. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του με τον τίτλο Baby Scratch My Back από τα 1966. Ένα τραγούδι υπόγειο, υπνοτιστικό, παιχνιδιάρικο. Μια φράση, ένας ρυθμός και φτιάχτηκε ατμόσφαιρα. Το τραγούδι αυτό ήταν τεράστια επιτυχία της εποχής. Με αυτό το laid back groove, ο Slim Harpo έδειξε ότι τα blues μπορούν να είναι παιχνιδιάρικα και υπνοτιστικά. Baby Scratch My Back, λέει, από τα 1966.

από τα 1966 και από τον Slim Harpo ακούσαμε το κομμάτι Baby Scratch My Back. Πάμε τώρα στους Velvet Underground, σε ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Lou Reed για μια παλιά του αγάπη. Το κομμάτι αποτυπώνει την αθόρυβη, ανεπαίσθητη δύναμη των συναισθημάτων από τα πιο ήρεμα και τρυφερά τους. Θα ακούσουμε το τραγούδι Pale Blue Eyes από τα 1969 και από τους Velvet Underground.

ένα από τα πιο καθαρά τραγούδια για την ήρεμη, ανομολόγητη αγάπη. Απλό, σχεδόν σαν ψήθυρος. Ήταν το Pale Blue Eyes από τους Velvet Underground και από τα 1969. Και από την απλότητα περνάμε στην έθραυστη ομορφιά των Big Star. Ένα δύο με γλυκό πόνο. Take Care από τα 1975 και από τους Big Star και μέσα από το άλμο τους Third.

Ήταν η Big Star με το κομμάτι του Stay Care από τα 1975. Ένα τραγούδι σαν ευχή. Πρόσεχε τον εαυτό σου, είπαν. Ένα τραγούδι γλυκόπικρο, αλλά φωτεινό στο τέλος. Ακούτε τον Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Με τη μουσική που σε βρίσκει εκεί που είσαι. Με την εκπομπή Το ένα φέρνει τ' άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Πάω τώρα πάλι στο Mark Knopfler, σε μια όρημη προσωπική δημιουργική περίοδο. Από το άλμπουμ του Prevatering θα ακούσουμε το κομμάτι Blue Bird από τα 2012. Ο Mark Knopfler γράφει ένα τραγούδι σχεδόν κινηματογραφικό, ένα μελαγχολικό περίπατο σε αγγλική εξοχή, ένα χαμόγελο της φύσης μεταφρασμένο σε μουσική. Αυτό είναι το τραγούδι Blue Bird που θα ακούσουμε τώρα αμέσως. Θα μπορούσε να έχει υποθεί και ως Radio Blue Bird.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει το τίτλο Bluebird από τον Mark Knopfler, ένα τραγούδι που σε αφήνει να δεις τον κόσμο από μακριά. Έχω δύο ακόμα δυνατές στιγμές πριν το τέλος της εκπομπής. Θα πάω πρώτα στην Etta James σε ένα blues ύμνο από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Τίτλος του τραγουδιού I Sing the Blues και από το δίσκο The Right Time, όπου η Etta James συνεργάστηκε με τον Marcel Shoals. Η φωνή της είναι γεμάτη ζωή, αγριάδα και σοφία. Δύναμη, πληγή και περηφάνεια. Η Etta James τραγουδά τα blues σαν κάτι που κουβαλάς, αλλά δεν σε λυγίζει.

Ακούσαμε την Etta James, το κομμάτι I Sing the Blues από το άλμπουμ της The Right Time. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, που είναι μια γυμνή εκδοχή ενός τραγουδιού γεμάτου πόθο, τρυφερότητα και αδυναμία. Είναι η ακουστική εκδοχή ενός τραγουδιού που ο ίδιος ο Paul Weller έχει πει ότι είναι από τα πιο προσωπικά του. Απλό, ευθύ και γεμάτο λακτάρα. Τίτλος του τραγουδιού You Do Something To Me. Μια ακουστική έκδοση, όπως είπα, από τα 2008. Ο Paul Weller, μετά από αυτό το κομμάτι, μας αφήνει σε μια όμορφη, γλυκιά σιωπή. Και εκεί τελειώνει η σημερινή ιστορία. Για μένα, το καλύτερο κλείσιμο που θα μπορούσα να κάνω. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου. Ήσυχα τραγούδια, δυνατά συναισθήματα. Και κάπως έτσι, με το ένα τραγούδι να φαίνει το άλλο, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας διαδρομή. Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα και μια σειρά από τραγούδια που ξέρουν να μιλάνε χωρίς φωνές. Είμαι Ανέστης Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο» εδώ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε μουσική που σας κάνει καλύτερους, να είστε καλά, να ακούτε όμορφα πράγματα και τα λέμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή, εκτός από την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και καλή αντάμωση. Και μην ξεχνάτε τις επαναλήψεις του Σαββατοκύριακου, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Τρίτη βραδάκι, ραδιοπούλη από το www.radiobirds.gr και από τα μοναχικά στούντιο του κόσμου. Μαζί σας η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου, με προορισμό μια συμπεριληπτική μουσική, όπου θα ανταμώσουμε όλοι μαζί και θα πάρουμε μια θέση στο πεντάγραμμο σε πλήρη αρμονία, με σκοπό να σκαρώσουμε ένα ματζοράκι. Σε αυτή μας τη μουσική θα έρθουν στιγμές που θα λυπηθούμε και η διάθεσή μας θα αλλάξει σε μινόρε. Θα έρθουν στιγμές που θα μείνουμε μόνοι και θα έχουμε κάμποσα μέτρα παύση. Στιγμές που θα κάνουμε καμιά ζαβολιά σε μια τρίλια και στιγμές που θα αρχίσουμε ξανά από την αρχή σε έναν τακάπο. Στιγμές που θα χάσουμε για λίγο την αυτοπεποίθησή μας και θα βάλουμε ή τις φωνές ή τα κλάματα παίζοντας κουτσό πάνω στα μαύρα πλήκτρα του πιάνου. Όλες αυτές οι στιγμές είναι η παρτιτούρα μας, είναι η μουσική μας, είναι οι στιγμές της συνύπαρξής μας με τη ζωή. Εσείς μπαίνετε στο chat και τα λέμε από εκεί. Καλώς ήλθατε.

Στην έννοια serendipity έχουμε αναφερθεί ξανά. Με τη λέξη serendipity περιγράφονται οι ευτυχείς συγκυρίες κατά τις οποίες λαμβάνουν χώρα ανακαλύψεις ή εφευρέσεις που γίνονται εντελώς τυχαία όταν εσύ είσαι απασχολημένος να ψάχνεις μανιωδώς για κάτι άλλο. Τα cornflakes είναι μία από αυτές τις εμπνευσμένες στιγμές, η επίδραση του LSD στην ανθρώπινη χημεία, τα χαρτάκια post-it που γράφουμε σημειώσεις, αλλά και η πενικυλίνη.

Κάθε τραγούδι άλλωστε είναι ένας μοναδικός συνδυασμός. Ένας κωδικός που πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά από έναν μικρό χαρακτήρα, εκείνον που μας πρόδωσε, έναν κεφαλαίο χαρακτήρα τουλάχιστον, εκείνον που μας έδωσε το χέρι, κάποιους αριθμούς, τις ημερομηνίες οπότε και γιορτάσαμε με την καρδιά μας δηλαδή, και μερικά σύμβολα, ένα αποξηραμένο λουλούδι, ένα νόμισμα από βασιλόπιτα των παιδικών χρόνων, μια κάρτα που έστειλε ο πατέρας, ένα ζευγάρι παντόφλες τριμωγμένο στη βαλίτσα κρυφά από τη μητέρα. Αυτός ο κωδικός είναι τα τραγούδια. Ο κωδικός που ξεκλειδώνει στον καθένα μας τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσει. Πάμε να αφήσουμε λοιπόν τη μουσική να βάλει τα λόγια όπως θέλει.

Στο μικρόφωνο των μοναχικών στούντιο του κόσμου ήταν η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου. Βραδάκι Τρίτης εδώ στο Ραδιοπούλι που ζει μαζί σας τους δύσκολους καιρούς μας. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

good times I once have had.

reach and get my slide.